φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβπεν σλάιτ, χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκένγκ. Πριν τόλεις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρι με τους irrelevant. Ζάμαν που λόβπεν σλάιτ, χάιντε το πρεζάντα για να του είμαι γκένγκ. Πριν τόλεις η μνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti, shdukësht si paraziti. I mean it when I speak it, me muha kejt ekipi. Mësëm zërpe limiti.